μας. Πρόβαλες σε ο ταλέντου, εμερουσί ο ταλέντου, κόμμα κρέντι φίντα, ή ο τσίρου τερίβελμέντι ποδερόζου. Απλάουδους πραέλ, επορκέ ο λιναράστη. Σάκρατης, Σάκρατης, Σάκρατης, νούμερο 8. Ο τέμπο πάσα. Μέια ώρα δι ζόγου, επτάπα φινάλ. Αγόρα σύν, τουρσίδα βραζιλία. Αγόρα σύν, αγόρα σύν. Ο εμπάτη σερία, πουρ σέρτου. Ινκλουσίβου, εξελέντη ρεζουλτάτου. Πρα Βραζίου ή παρα Ρούσια, Φλάβια Δαλτου. 1-1. Σάκρατης, é grito de povo, é grito que sai do fundo do coração, do fundo da alma. Reanima Brasil, lá vai Brasil, Brasil, Brasil. Sócrates 1-1. Sócrates deixou o corpo para Falcão, Falcão abriu na esquerda para Júnior. A bola subiu, caiu, ficou com o Paulo e Vitor, tocou de primeiro para Falcão, deixou para Adas, arrumou, tocou, é gol, é gol! Falcão abriu na esquerda para Júnior. A bola subiu, caiu, ficou com o Paulo e Vitor, tocou de primeiro para Falcão, deixou para Adas, arrumou, tocou, é gol!